να παίξω δεν θα πάω. Πάσω μία μπιτιόνε φεύγω. Νούκα φρακάσω. Νο αλίμητε το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

πολλά. Πάλι δεν θα κορτάσω. Real estate, φερτώ. Σαν σιμητούνα, φερτώ. Μισό ρολόγι, άλλη designer σου λέω, φερτώ. Leather παλτό, φερτώ. Και escargot, φερτώ. Rally cars, όμως stars. Σου είπα, φερτώ.